0: τα πονταλιό, λιμόγκο. Γκόστα σου αρέσει να σόκα. Είμαι του αρουσίνα να νιτάρουν τον καντιτή. Ο Ρουάνι που λυσάς να γάσα σου αρέσει δίνδι πολλά πολλά. Σε άρειε είσαι αγκαλιά μόκα ερικούλι ο κόμπι. Ο βότο κουμπιρέ που νότι σα του ντάλα ιβιρί. Είναι νότι ήτανου, μουνά να νότι νότι. Μόγκο.
1: Baba, abami, abana abobulenzi, n'obukulembeze obwendawulo ku byalo gye tuwangaalira, tuline ituluba ery'okumalawo ekisekererwa kitonde kikazi, nga bali mu nsonga, mu kifo ky'okubatiisatiisa, okubeewala, oba okubasiriikirira, tubawulirize, tubawagire, tubayambe, tubagulire ebikozesebwa, mu biseera nga bali mu nsonga, awazira kwekirirania, oba okuswala, kino ni kiwangaaza amaka gaife n'ebyalo gye tuwangaalira.
2: Obuba kabuna obatu sibuaku, Women Rights Initiative, Worry, Bawagirwa, Care International.
3: Musawo, eni no nange disembia, tenga nina yo lectures oruwa lero.
4: Musawo, likuje kuogira mkoti oruwa lero, ama meru gali kunuma, gankulo kota.
5: Bakagwa mutera likirira enembera ya bulido era etera okuba obanga okolola obuyinogovu senyiga oba allergy mukozese double action herbal cough lozenges jebeta methoxyl methoxyl bulezi bw'amaani obulimu ebirungo nga metho walala ni eucalyptus oil methoxyl bulezi obugogola enindo okukolokota mamiro awalala n'okukendeeza ku bulumi methoxyl lisembula enindo wabanga owera bukalamu methoxyl duweweza ekifuba ate wavwa makawo wakalonji mkanwa nona methoxyl bulirufa inumaruwa sawa ibiri oba sawa isatu nga bobanga bakukobie
6: double action cough lozenges
7: methoxyl a quality product from Abacus Pharma Africa Limited is available at all pharmacies and drug shops across Uganda.